0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Παίξεσαι.
0: Στο πρέμενο το hit μουσικά. Κάτρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4.
2: This is business.
0: Κάτρα FM Mixed Vibes.
2: 10 9